Ο οποία smartphone μου σιά. Ατέκονο ονλίμανε γιονι πόμπι βίντε. Μαμισμάβανε. Μνό μουρμέλακα η άκαπηλή μου που είχα καμενή πεδουάβη. Να δε μουρμέλακα που ήταν ηγού. Αχωνέβανε. Ποιο νόμο του κίνα. Να σιούγω. Τα μου τίντο μοσά όλοι πανι όρο μελέα. Νίμαλα. Μπορούμε να βάβα ελότσα τελότσα γιατί έχουν βίρα μουτούμα γουίνιου. Νιμπαχίουε εκαρούμε μοσά εγκουέιχερια όμου καπέλε λόγου. Νίτσα νιουα προσδετόρια βίτρου. Γουαμαχάλα νιουένε.

0: Αν λόμπελε πονθύε πάχει, α, και λαβουλίνι είχε κουκουριά μάση. Πονότι.
1: Ονότι, άλλες έχουν και
0: Βαχάνε,
1: κοιτάτα.
0: βαχάνε, μπε, βαχάνε και χάλι, αγιά.
1: Με πάτω πιο ωραία.
0: Ρουμα, ρουμα.
1: Να το ρω, κυλά κυρίλα του, κάτι κίνημε. Αγίου νο, καλά, ο κυρίου άπου, λαβά, βάβο, πιλό του, βάβα, τάμα, τεγκένια.
0: Α, τα πάτε, κένει.
1: Να ρω, πιλό του, βά.
0: Ναι, το άμπλε, ονόχι, ρουμα, μουθανά.
1: Να ρω, με ρω, άρουμα, πέρα, όσα, λίμα, σώ, γιορού, ανή, λίμα.
0: Ή, να ρε. Πάλε, πάει.
1: Αχέ.
0: Ονόρ, μου, μικελάν, θε.
1: Α,
0: Ή.
1: ρώ, κυλά κυρίλα του, πέρα, σε κοινωνιούν,
0: Αι, ορίδε, εγώ, νενό. Ο Ινσο, γονιέν. Μπασιπατεύω, σαλάμα, σαλάμα.
1: Βατέβα σαλάμα και σούκουρα λέει απειρουά καλό μικό είναι εμπρεχενή λίγο την ώρα μου ρε με όλα τε.
0: Άιο.
1: Μόρτε για τη τέλεια, για να κουλή θα μου ρωτήσω μου κόνισε πάσα σε ρωτήσω για που είχε ο λέσαι ο τερές.
0: Άιο. Νάρι, όνει ο έτρακα παχή μου τέκον ρε μου άταμο, κίνα είναι λάκα μάτσι, κίνα είναι λάκα ραμπά, κίνα παχή μου είναι λάκα είναι λάια.
1: Να μην κίνει κουπαλέ λέει ο κοινώνα πω γέει.
0: Α.
1: Τέρες αλλά μου μαρακάλα πάει.
0: Vokato era kona be yeto bata ba hero mali ba
1: no jan tar hini jan tar wani ele
0: ano ke lavando
1: to ke ni ra kanto o no no ra ka ba wi kon pela muletro o ipi ati sa seji ke si ora te sa se tu ara ko poja i para tu ri ko bolo
0: gaya
1: ne
0: ra ke la
1: i salamu ke ne ke la mara ko la ba maria na faustin na noli mali di na makito na Ana mamina.
0: Ena.
1: Kito ke kero tiri tiri niyo. Kumare mla maka wewe sha sentu na mara wena anawe. Kito ke kipiyo ntite. Kera ama talawa na ya wewe.
0: Mano, nrimu yeri ya. Emele ke babo.
1: Ayo, episuwa miye wakani. Kini kipiyo wana mtolo matoro ni wapiri maka Elias Masinki.
0: E.
1: Kera na mtolo teni salamo. Natokuwa na mpikiro teni salamo. Murupulo teni na naka salamo. Kina wa hamarakale ere wakani tongilo.
0: Ati yana ihale so wila.
2: Ile le aka ihale.
0: Ela yo ma kuvi han kumi hata lo bona hata lati yana ti wo.
2: Ndro ko manela pa he.
0: Ah.
2: Mm.
0: O khala wene.
2: O khala wene tu.
0: Ayo.
2: Mm.
0: Kina mura ko thano wa ni bo.
2: O thana pa he sa sa tan nero na nilia ne o kape ye siri su su murwa ke mila wene hen kelante.
0: Enno ne ma hiku ala mota thonwa ye yo. Akumani o wi. Ah, ayo. Wale ista vale kewa hinkana.
2: Teka pwa kela la wakini ne.
0: Ndimu yeri ati eka himi akaba wera ndimu rumu yeri ya.
2: Ayo, kasa kela mama kathala ba. Ngapala kana mapile ka nama tamu. Roka raka sasintu. Kusulu raka persia. Ngapala kana mapune iwe.
0: Ya emele kebabu kwa wabika na.
2: Uyena kwa kwa sabao.
0: Karaka tuugi maniwa korua.
2: Ayo.
0: Olay, olay, hongkala wana nyoho.
2: Tapo.

0: Πανέρα βελιά καβά, από νότι.
1: Πονότι τάτα, πονότι, ανέλ.
0: Κάθε μου χώμα,
1: μέα. Ε, είναι μου πελιά, εγώ πανάει όγω να μην.
0: Ουνου έγω.
1: Ε, το κόπι θα το έγω.
0: Αου. Να να γίνει, να γίνει, να γίνει, να γίνει, να γίνει, να
1: Κουπαλί, σαρία.
0: Κου. Ελένο, ενώ έχει πάει λίγο παχέ, δεν είναι πια καλό τένια.
1: Όχι,
0: δεν είναι πια καλό τένια.
1: Α, τι έμεινε,
0: Κόμι, τι έμεινε.
1: Να ρε, ναι, στο σύνολο να μάχω λαό, να μάχω
0: λαό. Α, μα θυμάμαι, μαουάνι μου.
1: Μαουάνι μου, ακόμα ακαμάτια, ο μηχάνα του ήλιο, τι να κουπαχέ.
0: Άιο.
1: Να είκουμε και είναι κόμμα, να λόγουμε αιχερία.
0: Γιώ μου τέλα νίβα.
1: Κόμμα ρε ρε νίβα, είχε ρε κάμον λάβε μάλλον, ελίγε λέει ρατήσα, ο νίβο τα γίνω και νόμπα και ρε ρούλα, και νόμπα και ρε ρούλα.
0: Ε, καλά κου κατηχήνιο παχήν, πα παραιάια. Καλά και νόμπα παρελά αγέιο.
1: Ε, να καλά βά παχή, άρι σαλαμ κατώρα, καμόι κριτσάρε τα ακού.
0: Nar, kalau wira ni yera ke pahem masih.
1: Akin, ini yera pahem kahani. Wah, kenapa? Karena kita mara kalau balik dari Tiriana, kuriana, wah.
0: Ayo.
1: Ah, nampi nasam payah. Oh, kata teri saya ukur pelai wira. Siapa tak kelok kelak kerja itu? Karo le ke arau linki sirima. Akostantino Mario tu risu abitu.
0: Mbewe.
1: Am pelai embri mo kupelai embri mo kotika kosukurla.
0: Eka.
1: Terima kasih.